0: τέλος πεγαόζος.
1: Αλέχαμε.
0: Τελάς κουλεύρας.
1: Λίβραμε.
0: Αλλά ώρα επαγάν.
1: Εσκόντεμε.
0: Ενεργο αγιάβο.
1: Κομφόρταμε.
0: Ορασιόν φινάλ. Σενιόρ, σενιόρ. Si en la rasca te ofendo, en el guayabo te pago y me quedas debiendo.